0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ερωτικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να, να.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ξεχάστηκα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Το σώμα σου θυμάται.

0: πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,5.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Άμεσους τεχνικούς ελέγχους στον ωραίο έλικα σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα σε Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Από τις αρμόδιες αρχές ως αιτίες του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή στον 55χρονο χειριστή του ελικοπτέρου και τον νύπατρο ζευγάρι των Βρετανών, εξετάζεται είτε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή αιχνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου στη Σαλαμίνα. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης πραγματοποίησαν αυτοψίες. Συνολικά ελέγχθηκαν 22 κτίρια, από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η πορεία των αυτοψιών, η αποτίμηση των ζημιών και οι ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμό από πρόθεση και για πυρκαγιά από αμέλεια. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου, ενώ έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βήθηση ερασιτεχνικού σκάφους στο οποίο επέβαινε στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Στο χαμηλότερο επίπεδο της Προεδρίας Τραμπ έχει κατακυλήσει η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την απαισιοδοξία των ψηφοφόρων για τις προοπτικές γρήγορου τερματισμού του πολέμου εναντίον του Ιράν. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Ριτσόνα. Πέθανε ο Φρανκ Μπίαρντ, επί χρόνια ντράμερ των ZZ Top, σε ηλικία 77 ετών. Ο Μπίαρντ ήταν το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, παρέμεινε στο ZZ Top σε ολόκληρη την πορεία της μπάντας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπενθής υπουργός άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-off στο Champions League. Ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην All Win Arena. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίθηκαν ο Ατρόμητος που επικράτησε 3-1 του Πύργου και ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ο καιρός. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Γεια.
4: Ο Αποστολής.
5: Ναι.
4: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
5: Να σε καλά.
4: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
6: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πηγαθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς, το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. χρόνια το έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάρτες.
5: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι?
4: Όχι, λέω.
5: Τι είναι αυτό τώρα?
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
5: Γραμμένα τα έχεις?
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
5: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαλο να προσφέρουμε
5: τα. Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουν. Λέγεται.
7: Ναι.
5: Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
5: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
7: Συγγνώμη, τι.
5: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
7: Περιμένετε.
5: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
7: Αυτόν τον αριθμό.
5: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, κάνει. Τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
8: Κάντε ρε το στήκος, αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα?
5: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
8: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
9: Και χρόνια πολλά.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
8: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
9: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
10: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
9: Αδυναμία.
10: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
8: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
5: Ο Κώστας.
8: Όχι ρε.
5: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
8: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
10: Διαγωγή κοσμία.
11: Τρελοκόριτσο, έφεξε καλά, μη ζητάς πολλά.
8: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
5: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Το υπονόησες αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
12: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
12: Τι κάνεις, καλά?
5: Καλά είμαι.
12: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
5: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
12: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
5: Έφλε.
12: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
5: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
12: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
5: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
10: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχόζ από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
12: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες. Πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση. Ζήτω ο λαός. Ελευθεριά.
5: Είπες λοιπόν χρόνια πολλά στους φασίστες. Γιατί?
12: Γιατί ψοφήσανε. Ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο. Το denazification της Δύσης περιελάμβανε στο κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί. Ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
5: Ναι, είναι.

0: Γιάννη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς?
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε?
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει «Το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες Τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και Τζογλάνια».

0: έπιασε και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Και όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον βγάλω απαντάει αυτή, «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο στούντιο 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο. Και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό, βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να δείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως. Ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλησπέρα, Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, Αποστόλης.
9: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
9: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
9: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι. Ναι, θα το βάλουμε.
9: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
9: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο. θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
2: Ναι,
9: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
2: Θα δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ.
9: Όχι, αφού πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούν στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
2: Πού το δώσαμε το Κούν.
9: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
2: Το Χόρν.
9: Και το κέρδισε μια κυρία.
2: Το Χόρν.
9: Α, το Χόρν, το Χόρν.
2: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
9: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τη Αθήνα. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
2: Τι ωραία.
10: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως.
2: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
10: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Ναι, ναι, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε πούστη μου και χάσαμε τη Λευκάδα.
11: Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
10: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπας με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσουμπά μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
12: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
2: Έλα.
13: Έχει δίκιο κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ότι.
12: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
13: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
2: Τι έπαθες.
13: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
2: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
13: Είδες, γι' αυτό βγάζει να τα πει και η Λουκά.
2: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
13: Η Λουκά πήρε.
2: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
13: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και. Iron Maiden.
2: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
13: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
2: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
13: Οι αίρες του Σατανά, αυτοί που του έφερε.
2: Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
13: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
14: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις.
2: Από τις Άλπες ή από τις Άλπιγγες.
14: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
15: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
2: Είναι αυτό που λέει βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
15: Βγάλε το μαντίλι.
13: Από τα μάλια.
15: Από τα μάλια.
16: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
2: Και καλά κάναμε.
16: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Τερίδης.
2: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
16: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρε και το.
2: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
16: Όχι έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν λέει δεν είναι σοβαρά.
2: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
16: Από κάτω.
2: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε, γεια.
17: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά.
2: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
17: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
18: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
17: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
17: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
19: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
17: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
2: Με την καλή έννοια.
17: Με την καλή έννοια, ναι. Πάντα με την καλή έννοια.
2: Α, εντάξει.
17: Δεν μιλάω τα πράγματα και έννοια, ναι.
20: Η Ελένη Λουκά.
2: Άντε παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά. Τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε.

0: Είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι
1: διαβόλου.
0: Τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Αν βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη. Δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είσαι Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτή. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, είστε να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεομένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Την κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω. Δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντηρά και από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίσει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Εκεί που θα πάω.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα τον ψηφίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια Τσίπρας συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, κλήρη και...
0: Βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Θα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτοί και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτοί. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Παχογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
2: Με ποιον?
1: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
2: Ναι.
1: Αμα την μπάτσα.
2: Γιατί?
1: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
2: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
1: Μπράβο.
3: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
2: Ναι.
1: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσε όλε. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο άλλο ο καλαμοφύλακα, ο απουσιολόγο ο Ζαχαριάδη, κρυματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλο πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
1: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
2: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σα. Είμαι, ναι.
5: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν εχθές να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
1: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
2: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
6: Εμείς γαμπάμε στα έργα.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
2: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
2: Οκ, okay, να το δούμε.
1: Ναι.
2: Ναι, χαρά σου, κουράγιο.
7: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
7: Ευστάθιος.
2: Στάθη.
7: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
2: Θα πας.
7: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
2: Μάλιστα.
7: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
7: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
2: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
7: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
7: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
2: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
7: Μα γι' αυτό είσαι μπέμπης ακόμη.
2: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
7: 87.
2: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
7: Ο παρών, ο ομιλών.
2: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
7: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
2: Ναι, ξέρω τι
7: 34,
2: ναι.
7: 33, 22,
2: 38 και 8.
8: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
2: Τίποτα, τραγούδι.
7: 8 και 8, 16. Να φας το γερομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
2: Να.
7: Γεια σας.
2: Έλα, γεια.
7: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
2: Εντάξει.
7: Να σου πρόσεξε το.
2: Okay.
7: Στρίψιμο, καλημέρα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φίλε.
9: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
2: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
9: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, α πούμε, μια μέρα.
2: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
9: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
2: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
9: Αυτό κάνουμε.
2: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
9: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Ναι. Και ρώτα για το γιο μου.
2: Να είναι καλά. Ναι. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
9: Ναι, αυτός.
2: Το παιδί που μεγαλώνει.
9: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
10: Σε μουά, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
10: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
2: Τι κάνεις?
10: Καπνίζω.
2: Τι καπνίζεις?
10: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
2: Κανονικό ή άσφερο?
10: Εσένα τι σε νοιάζει?
2: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
10: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
2: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
10: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
2: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
10: Και ποιοι σημαίνει δηλαδή ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
2: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
10: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
4: Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έλα, φιλέ.
4: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω τους Ρέιτζ Ατζέντα Μασίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
11: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
11: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάσου ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
2: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
11: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
2: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
11: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
2: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
12: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
11: Τσίπρα δαγκωτό.
13: Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόν.
2: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
13: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
2: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
13: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόν.
2: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
13: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
2: εκεί
13: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό.
2: Α, δεν αμυνώ.
13: Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με τους καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπας.
2: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
13: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να ασπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
2: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
13: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
2: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
4: Γεια, καλά.
3: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
4: Πώς?
3: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
4: Α, μάλιστα.
5: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
6: Μπράβο!
3: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
4: Αχα.
7: Γεια σας Αποστόλη.
4: Γεια.
7: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι και να το το ίδιο συνηθάτο.
8: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
7: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις πλήρες. Και λέω κι εγώ, αφού θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά και κατάλαβα τι ήταν και την νεόγευκη. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια, ξέρεις που.
4: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
4: Εκεί έπρεπε.
7: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορφή.
10: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
10: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
11: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα, φιλέ.
11: Να είσαι μεγάλη καύλα,
4: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
11: Μεγάλη καύλα.
4: Δεν χορταίνομαι.
11: Είσαι μεγάλη καύλα, δηλαδή κάπου τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν είχα φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
4: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
11: Γιατί τι άμα φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε έναν ελεφένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάει μεγάλο μαλάκα, έτσι.
4: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
11: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
11: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και εσύ και ο Τέλειο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
4: Έτσι το λέω απ' έξω απ' έξω, δεν πήγε χαμπάρι.
11: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει την κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
4: Αχα.
11: Λοιπόν, πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
12: Κουκουέ δαγκωτό.
11: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
4: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
12: Everyday μαλακία.
13: Ο Αποστόλης.
4: Ο Αποστόλης.
13: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
4: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
13: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
4: Ναι, αυτό ο σκοπός.
13: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
4: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
13: Εντάξει.
4: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
13: Βέβαια.
4: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια.
13: Να το κρατάμε.
4: Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
6: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
4: Καλησπέρα.
6: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είναι συγκλονισμένη.
4: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
6: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστικοί να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτοι και η νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι.
14: Καλησπέρα, Αποστολή.
4: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω τα μελλοφρένα δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
4: Οπα, δάκτυλος.
14: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
4: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
14: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την μελλοφρένεια.
15: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια σου, φίλε.
15: Θέλω να κάτι. Δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα εδώ τα πολυσπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
4: Πού πάει?
15: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
4: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
15: Α, δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
4: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
16: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
4: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
15: Έχει το ηγέτης. Τέλος.
4: Εντάξει.
15: Γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κορώνω πάρα πολύ.
4: Θα υποθεί και αυτό. Θα υποθεί.
17: Έλα ρε Αποστόλη.
4: Έλα.
17: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία.
4: Ξέρω.
17: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
4: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
17: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που...
4: Α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, κάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρεί.
17: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φω.
4: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
17: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
4: Πολύ μυστήρια.
17: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
4: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
17: Πούντο.
4: Να το.
17: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
4: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
17: 25 εκατομμύρια.
4: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
17: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
4: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
17: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχνω.
4: 25
17: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
4: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
17: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
4: Ναι, ναι, έτσι πάει.
18: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
4: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
18: Έλατε.
4: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
19: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστό παριστάμενο υπουργό υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
18: Ρε φίλε, τι ξεφτιλίκι είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
4: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
20: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντω, το λέω.
4: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.

0: κάτι παίζει. Και ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
1: Ο Κλεμμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
0: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
2: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
3: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια. Είσαι το
0: εσύ έστειλες τον ντρόουν.
3: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε. Να ντρέπεσαι εσύ.
0: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
3: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
0: Τα έχεις με τον Κλεωμένη ή όχι.
3: Κίνηση.
0: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
3: Είμαι παντρεμένη.
0: Άσε τα με τον Κλεωμένη, είσαι παντρεμένη.
3: Και
0: ο άλλος είναι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
3: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
0: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
3: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
0: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλεωμένη.
3: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
0: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
3: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
0: Με τι?
3: Ήρθε το τέλος σου του.
0: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
3: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
0: Στο γουδί στην κόλαση.
3: Του φέκι.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
3: Τώρα, αλήκη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
11: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
12: Τι ήταν αυτό!
13: Άντε!

0: γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
0: Ναι! Μπράβο!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
4: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στον ουραίο Έλικα σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο ζητεί η αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα σε Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Από τις αρμόδιες αρχές ως αιτίες του δυστυχήματος εξετάζεται είτε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου είτε το ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης πραγματοποίησαν αυτοψίες. Συνολικά ελέγχθηκαν 22 κτίρια, από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η πορεία των αυτοψιών, η αποτίμηση των ζημιών και ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμό από πρόθεση και για πυρκαγιά από αμέλεια. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας και στη δεύτερη συνελήφθη στο πλαίσιο της 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Κλειστό το στενό του Ορμούς παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ερένα Δούρου ενώ έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Η επανάναξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βύθιση αεροτεχνικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερισίνια Πλωμαρίου Λέσβου. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπενθής υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί 26 Αυγούστου στην Όλγου Ιναρένα. Στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίθηκαν ο Ατρόμητος που επικράτησε 3-1 του Πύργου και ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στην Αθήνα έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με κάποιες τοπικές βροχές το απόγευμα και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε.
2: Ποιο?
5: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα πιθηκοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο πιθηκοτσής.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
10: Καλημέρα, αγάπη. Bonjour, mon amour. Good morning, my love, I love you. Σε γουστάρω, my darling. Σε t'aime, mon amour. Μα είναι λίμπε, amore.

0: Θα σου μείνει για forever.
1: Μάλιστα, καλημέρα αγάπη, bonjour mon amour. 7 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. Και ο μήνας πόσο έχει, 19. Αλλά και 9 να είχε, θα πήγαινε περισσότερο στο κλίμα του Αυγούστου. Πάντως ρε παιδί μου, σήμερα, και νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων των συναδέλφων εδώ, δεν είχε τόσο κόσμο έξω όσο είχε χθες και προχθές. Δηλαδή τι έγινε, αργήσατε να ξυπνήσετε? Είναι που ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, ε? Και δεν ανοίγει το ματάκι το άτιμο? Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, γι' αυτό σημαίνει ξυπνήστε! Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε που βρίσκεστε, για γράψτε μας την πρώτη καλημέρα στο radio@parapolitika.gr. Έχω μια υπέροχη οθόνη μπροστά μου και περιμένω να τα διαβάσω. Το 2-11-10-88-80 απαντάει η Ελληνίκα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Instagram. Γράφετε παντοπολίων η αυθονία ο κύριε Στέφανος και τσουπ μπαίνετε σε έναν ρετρό κόσμο. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα τώρα, μισό λεπτάκι. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Εν τω μεταξύ στο σκρολάρισμα μου βγαίνουν πλέον μόνο γάτες. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, οι τρεις σημερινές αναρτήσεις της σελίδας είναι, το θυμάστε, το Shampoan Velapon, που είχε και τραγουδάκι, απόλαυση να λούζεσαι με Velapon. Μετά έχει μια καταπληκτική σοκολάτα υγείας με μια τύπισσα που έχει αράξει στο σαλόνι της, έχει βάλει και ένα δίσκο στο pick-up και απολαμβάνει τη σοκολατίτσα της. Και η τρίτη και τελευταία είναι οι τρεις τύποι ενός γάλακτος. Το πρώτο στην ελληνική αγορά τότε, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Έχω χάσει και την μπάλα, έχει καταργηθεί και το Carnation και δεν με ενδιαφέρει πλέον. Εάν δεν κυκλοφορεί το Carnation, γιατί να ψάξω τα υπόλοιπα? Όχι, δίκιο δεν έχω, πείτε μου. Α, να το πρώτο μας μηνυματάκι, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, από Μετέωρα. Για το τραγούδι που έχεις παραγγελιά, λίγο δύσκολο τώρα πρωί-πρωί. Το έχω ένα καφενέ του λιμανιού την άκρη και ξεφεύγει και από τη ρετρότητα της εκπομπής, αν και παλιό τραγούδι βέβαια. Και λέει ο Δημήτρης, κάνε ένα quiz αν ξέρουν τη λέξη που λέει η γραμματέας μου, ότι πατσαλώθηκε. Τι σημαίνει πατσαλώνομαι? Ούτε κι εγώ ξέρω, αλήθεια. Θα μας το πει ο Δημήτρης κάποια στιγμή αργότερα. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει το πατσάλωμα, πατσαλώνομαι? Κάτσε σκοντάφτο μου πάει, γλιστράω και πέφτω, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά θα το μάθουμε στην πορεία αυτό. Κατά τα άλλα, radio@parapolitika.gr, να διαβάσουμε τις καλημέρες σας, που βρίσκεστε, αν είστε στην Αθήνα, αν γυρίσατε δηλαδή, αν δεν φύγατε ποτέ, αν ακόμα βρίσκεστε σε διακοπές. Δεν ξέρω, είναι τόσα και τόσα πράγματα που μπορείτε να γράψετε εκτός από μια καλημέρα. Αλλά όπως λέμε κάθε μέρα, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Όλοι θα μας ακούνε τώρα οι Σαλονικοί επάνω, θα λένε χάμω, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Χάμω μέχρι να... μέχρι να πέσετε κάτω. Χάμω. Λοιπόν, έρχονται εδώ τα μηνύματα. Α, ήρθε κατευθείαν η απάντηση για το πατσάλωμ. Πατσαλώθηκε σημαίνει σήκωσε ανάστημα. Είδες και εγώ το πήρα ανάποδα, ότι κουτρουβαλιάστηκε που λέμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα με τι ξεκινήσαμε. Το πρώτο τραγούδι, όπως οι περισσότεροι νομίζω θα ξέρετε, ήταν με τον Σταμάτη Γαρδέλη από μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη του 1984 που λεγόταν «Έλα να αγαπηθούμε, darling». Βασικά ο πρώτος τίτλος ήταν «Έλα να γυμνοθούμε, darling», αλλά επειδή θεωρήθηκε πολύ τολμηρός, τον αλλάξανε. Στάθης Ψάλτης, Σταμάτης Γαρδέλης, Ρένα Παγκράτη, Έφη Πίκουλα και Τιφίνου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Σπύρος Καλογύρου, Δήμητρα Σερεμέτη, Κώστας Ευρυπιώτης και πολλοί άλλοι. Το «Έλα να αγαπηθούμε, darling» είχε γυριστεί εκεί που είχαν γυριστεί και οι Γοργόνες και οι Μάγκες. Ο Δαλιανίδης το είχε αγαπήσει πολύ το σημείο εκεί στην Ίδρα και τους πήγαινε και γύριζε ταινίες αβέρτα. Όχι, εντάξει, δύο ταινίες έχει γυρίσει ο άνθρωπος εκεί. Δεν το κάνουμε θέμα. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης. Και βέβαια, α, ήρθε και η Ελένη Τάγκα. Καλημέρα, Ελένη Τάγκα. Τελικά, ποια θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο? Θα έχω δύο τηλεφωνήτριες. 2-11-10-88-80. Υπερπαραγωγή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ο Σταμάτης ο Γαρδέλης εκείνη την ταινία ήταν πάνω σε ένα πλοίο, ενπλό το πλοίο, ότι έφτανε δηλαδή στο λιμάνι και τραγουδούσε με την κιθάρα του στην Έφη Πίκουλα το «Come with me» για να τη βρεις, να γλεντήσουμε together κλπ κλπ κλπ ή etc etc. Να μείνουμε λίγο ενπλό, να πάμε στην Αλίκη στο ναυτικό που το έλεγε διαφορετικά, έλεγε «Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει».

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. 18 λεπτά μετά τις 8. Να στείλω καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα και στον Νίκο και στη Μαρία. Εκεί στην Κινέτα με τα ωραία. Γενικότερα με τα ωραία της η Κινέτα, διότι είναι και μια ρετρό περιοχή και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, την κάνει ιδιαίτερα αγαπητή, ειδικά σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε αρκετές ρετρό περιοχές και κάτι λουτροπόλεις εκεί, κάτι λουτράκια, κάτι καμένα βούρλα. Έχει να πας. Να θαυμάσεις ρετρότητα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Λέει καλημέρα Βασίλη, ψηφίζω Carnation. Εννοείται, και ποιος δεν ψηφίζει Carnation δηλαδή. Όχι, αν έχει το θάρρος να βγει μπροστά μου να μου το πει. Για κάτσε, γιατί έρχονται εδώ και άλλες καλημέρες. Μισό λεπτάκι να ανοίξω την τεχνολογία. Πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη μου. Είπαμε, έχουμε πολλούς Δημήτριδες σε αυτή την εκπομπή. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ κάποια στιγμή. Νομίζω τον έχω κάπου στο πρόγραμμα, μετά στη δεύτερη ώρα. Αυτό που λέει, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Λοιπόν, όντως έχετε αργήσει να ξυπνήσετε, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μήνυμα, διότι αλλιώς θα σας αφήσω με την Bossa Nova του Λαβράνου, η οποία είναι υπέροχη βέβαια. Αλλά τι, εσείς να κοιμάστε και εμείς να δουλεύουμε? Δεν είναι πρέπον. Το 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τελικά η Ελένη Τάγκα. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μα δεν ξέρω, μπαίνω, βγαίνει κόσμος, έχω αρχίσει και μπερδεύομαι. Σηκώθηκε και η Ελληνίκα. Η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να δείτε υπέροχες ρετρό διαφημίσεις από πολύ περασμένες δεκαετίες. Για πάμε στο 1969 στην Παριζιάνα από τα Τρίκαλα. Από τις πιο πετυχημένες ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, νομίζω με τις περισσότερες ατάκες που λέει η Ρένα Βλαχοπούλου, οι οποίες περισσότερες ήταν και αυτοσχεδιασμός. Γι' αυτό και όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να παρατηρείτε όσο λέει τις ατάκες της η Ρένα Βλαχοπούλου, τους γύρω. Οι γύρω πολλές φορές φαίνεται ότι γελάνε, και ειδικότερα η Έρικα Μπρόγερ, όταν είχε σκηνή με τη Ρένα Βλαχοπούλου, πολλές φορές γυρνούσε πλάτη στο φακό, διότι θα ήταν αδύνατον να τραβάει η κάμερα και να είναι σκασμένη στα γέλια. Μαζί τους ο Κώστας Καράς, ο Χρόνης Εξαρχάκος, συγκλονιστικός και σε αυτή την ταινία. Ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Βαγγέλης Ηλινός, και φυσικά ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει τη μουσική. Θυμάστε το τραγούδι των τίτλων?

0: Δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι μαρτύριο. Έχουν μπλέξει και τα ακουστικά μου εδώ πέρα στην καρέκλα. Λοιπόν, ήταν η Ρένα Βλαχοπούλα από την Παριζιάννα. Μια ταινία του 1969. Ο Δημήτρης θυμάται την ατάκα του Χρόνη Εξαρχάκου που έλεγε: δεν πάμε για να παραθερήσουμε, αλλά για να θερήσουμε παρά. Βέβαια, η καλύτερη σκηνή στη συγκεκριμένη ταινία ήταν ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου όταν μπήκε ο Κουλουνδρής στο σπίτι που είχαν νοικιάσει για την επίδειξη μόδας, που δεν το είχαν νοικιάσει ουσιαστικά, τους το είχε παραχωρήσει ο... τι του ήταν αυτός του Κουλουνδρή, δεν θυμάμαι. Καλώς τους, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να ξεφυλίσουμε μαζί το άλμπουμ της Τετάρτης, το οποίο εντελώς τυχαία είναι και το άλμπουμ της ζωής μας. Ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, εντάξει, περισσότερες είναι ασπρόμαυρες όπως γνωρίζετε καλά σε τούτη εδώ την εκπομπή, αλλά οι φωτογραφίες από την Παριζιάννα μοιραία είναι έγχρωμες. Ήταν η εποχή που υπήρχαν και κανονικές έγχρωμες ταινίες. Όχι έγχρωμες γιαλαντζή. Να γυρίσουμε στο 1960, να μείνουμε σε μία ακόμα ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με πρωταγωνιστές τη Τζένι Καρέζη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και τον Τίνο Ηλιόπουλο. Και εκεί τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Τους στίχους είχε γράψει ο Γιώργος Οικονομίδης. Φίλοι μου αγαπημένοι, θυμάστε. Φυσικά ορισμένα από τα γυρίσματα, μη σας πω τα περισσότερα, πραγματοποιήθηκαν στην αγαπημένη του Γιάννη Δαλιανίδη Θεσσαλονίκη.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Δέχτηκα επίθεση κυριολεκτικά. Και λέω εντάξει ρε παιδιά, και να το βάλουμε. Ορίστε, παρακαλώ. Του Μάνου Χατζηδάκη βεβαίως η μουσική. Η Τζέννη και ο Ντίνος παρεούλα.

Αχ, τι ωραία ταινία που ήταν το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Είναι όμως από αυτές τις γιαλαντζή έγχρωμες που λέγαμε πριν. Την παραλάβαν κι αυτοί και της αλλάξανε τα φώτα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα βεβαίως στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο του 1960. Δυστυχώς επιχρωματίστηκε στη Φλόριντα και έκανε τηλεοπτική πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2018. Η ταινία βέβαια ήταν διασκευή του ομότιτλου θεατρικού των Τσιφόρου Βασιλιάδη, που ανέβαζαν την ίδια περίοδο οι δύο πρωταγωνιστές, δηλαδή ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Σε ένα από τα εξωτερικά γυρίσματα, όπου φαίνεται η Τζούλια, δηλαδή η Τζέννη, να οδηγεί το σπόρο αυτοκίνητό της, διακρίνεται η διασταύρωση των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αμφιθέας. Αν έχει μείνει τίποτα στους τίτλους ό,τι όπως ήταν παλιά η ταινία, μπείτε να το δείτε. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Στέλνουμε άπειρες καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να βλέπουμε και τις δικές σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου 211 10 80 880. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να ζήσετε στον ίδιο ρετρό κόσμο που ζει και τούτη εδώ η εκπομπή. Άντζελα Ζήλια, τα γκρίζα ματάκια.

Η υπέροχη Άντζελα Ζήλια που είχε πάρει και κάτι βραβεία στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν τα γκρίζα ματάκια του Κώστα Γιαννίδη. Ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως προτιμάτε. Καλημέρες στο φίλο μου τον Νίκο. Της είπα και νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω αν τις άκουσε και τώρα μου έστειλε μήνυμα, οπότε να τις ξαναστείλω. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα και στο Λιξούρι Κεφαλινίας φυσικά. Να στείλουμε και μια καλημέρα στα αγαπημένα Γιάννενα του Θανάση Αθανασόπουλου. Αλλά και στην Καλαμάτα φυσικά, που είναι η κοινή μας πατρίδα. Ναι, σήμερα είμαστε το ντουο Καλαμάτα εδώ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος, τρίο είμαστε. Είναι και η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ. Το τρίο Καλαμάτα. Πάμε πάλι τώρα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Με πρωινή διάθεση, με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο και με πρωινό σκέτο. Ναι, να μην τσιμπάμε και κάτι. Έχω φέρει μια πάρα πολύ ωραία πίτσα μέσα. Πρωί-πρωί σου λέει άλλος πίτσα. Εντάξει. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα λέει στο Παντοπολείο και στον Κριστέφανο. Λασκάρα μετά από απουσία μιας ημέρας είναι παρούσα και ακούει τη φοβερή εκπομπή. Ηλία μου, υπάρχουν και φοβερότερες. Τα ψαράκια χαίρονται πάντα στο ιχθυοτροφείο. Είπαμε τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Συνεχίστε λέει έτσι, τι θα κάνουμε όταν θα πάτε μόνο Σαββατοκύριακο? Μα μόνο Σαββατοκύριακο ήμασταν πάντα, εδώ και 7 χρόνια στα παραπολιτικά. Να κάνουμε λέει αίτηση να είσαστε τις καθημερινές κάποιες μέρες. Καλημέρα, φιλικά, τα ψαράκια και ο Ηλίας. Να είσαι καλά Ηλία μου, και εσύ και τα ψαράκια. Ψαράκια είχαμε, θυμάσαι Θανάση, και στην Καλαμάτα, που ήταν εκεί προς το τέλος της πλατείας, που είχε ένα συντριβάνι με, το λέγανε ψαράκια, και το επαναφέρανε τώρα και το ξαναλένε ψαράκια. Να ακούνε οι καλαματιανοί, να χαίρονται. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, να μοιραζόμαστε καλημέρες. Και όχι μόνο καλημέρες, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Μέχρι όμως να τις μοιραστούμε, ας πάμε να συναντήσουμε τη Ζωζό. Δεν χρειάζεται να πω το επώνυμο. Μία είναι η Ζωζό, η Ζωζό Σαπουντζάκη, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Και οι τρεις σε Άκης τελειώνουν, έτσι. Σαπουντζάκη, Μουζάκης, Γιαννουκάκης.

Μου στέλνει ο Δημήτρης, ο τρίτος Δημήτρης της παρέας. Μου λέει, στα αλήθεια τώρα έχεις φέρει πίτσα πρωί-πρωί. Ε, ναι, δεν έφερα τα 16 κομμάτια, ούτε καν τα 8, μία ατομική, μικρούλα. Οπότε τώρα δεν σοκάρεστε, είναι καθαρά θέμα μεγέθους. Καλημέρα και στον Νίκο, άλλος Νίκος επίσης στην παρέα. Καλή και ευλογημένη μέρα από τα ζεστά Χανιά, μας γράφει ο Νίκος. Ε, άμα δεν είναι ζεστά τα Χανιά, πού θα είναι η περισσότερη ζέστη? Στη Λάρισα ίσως. Για να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, στο 1954, σε μια ταινία που δεν πολύ παίζεται στην ελληνική τηλεόραση και λέγεται «Χαρούμενο ξεκίνημα», σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από τους Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη και με τη συνεργασία βεβαίως του Γιώργου Οικονομίδη, ο οποίος και πρωταγωνιστεί στην ταινία. Μια ταινία της Φίνος Φιλμ, με τον Γιώργο Οικονομίδη, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Ρίζο, τον Βασίλη Αυλονίτη και τη Γεωργία Βασιλιάδου φυσικά. Και πάρα πολλούς ακόμα σπουδαίους. Ποιον να πρωτοπώ τώρα, τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, τη Ρένα Στρατηγού, τον Γιώργο Δαμασιώτη, τον Σταύρο Ξενίδη. Είναι πάρα πολλοί και τεράστιοι όλοι. Παρά το ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει καριέρα σε δεύτερους ρόλους, αλλά παίρναν τον δεύτερο ρόλο και τον έκαναν πρώτο. Να σας θυμίσω λίγο την υπόθεση, γιατί έχει σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έτσι, ξεκινά διαφημιστικές εκπομπές και προκηρύσει διαγωνισμό. Δύο ομάδες προσέρχονται για να συμμετάσχουν, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί, που τελικά αλληλοερωτεύονται αφού περάσουν διάφορες περιπέτειες, υπονομεύοντας ο ένας τον άλλον, με απότερο σκοπό το βραβείο του ραδιοφωνικού διαγωνισμού. Τέτοια γινόντουσαν στο ελληνικό ραδιόφωνο μια φορά και έναν καιρό, δηλαδή το 1954. Τη μουσική στο φιλμ είχαν γράψει ο Κώστας Καπνίσης και ο Λυκούργος Μαρκέας. Και θυμάστε τον Νίκο Γούναρη που τραγουδούσε την κότα της Τρουμπουλή?

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Αυτή ήταν η Τζένι Βάνου με τη φωνάρα της. Το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» είχε γράψει η Δανάη με το Μίμι Πλέσα, το οποίο είχε ακουστεί πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σε μια ταινία που λεγόταν «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» το 1961, όμως δεν ήταν με τη Τζένι Βάνου. Ήταν με τον Κώστα Χατζή στα πρώτα βήματά του, όπου του είχαν φορέσει και ένα τεράστιο σακάκι, το οποίο το έλεγε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ψάξετε ίσως να βρείτε κάποια στιγμή τη διήγηση για το γύρισμα που έγινε στη συγκεκριμένη ταινία, ότι του δώσανε ένα πάρα πολύ μεγάλο σακάκι, το οποίο φαινόταν, δείτε δηλαδή και το πλάνο από την ταινία και θα καταλάβετε. Χώραγαν δύο χατζίδες μέσα. Στα «Φτωχαδάκια και στους λεφτάδες» έπαιζαν ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης. Μαζί τους βεβαίως η Σμαρούλα Γιούλη και η Μπεάτα Σιμακοπούλου. Όλα αυτά το 1961, διότι το 1964 βγαίνει

Εσείς γυρίσατε, πλάκα πλάκα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να λέμε τα νέα μας, για να ανταλλάσσουμε καλημέρες και χαμόγελα. Θα μου πείτε πώς αποτυπώνεται το χαμόγελο σε ένα email. Με λεξούλες, δεν χρειάζεται. Εκτός αν θέλετε να στείλετε και φωτογραφία. Κανένα πρόβλημα. 2-11-10-80-8-80. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα. Και μπείτε στο Instagram στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος», να θαυμάσετε ρετρότητα και να ακούσετε στα stories κάποια πολύ σπάνια ραδιοφωνικά σποτάκια.

0: Λοιπόν, πού το αφήσαμε? Στο φιλμ Δεσποινής Διευθυντής, βέβαια. Τι μουσική είχε.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
10: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς

0: Άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους. Όσο θα
1: γυρίζει η γη. Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για

0: μουσικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
8: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
8: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα

0: θα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: και ένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Προσπαθώ να κρατήσω

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις.

0: 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση, η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή

0: ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Είσαι ετοιμένη ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της έναρξης ισχύως νέων τελωνειακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο υπέγραψε και κατέστησε έτσι εκτελεστό νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, κάτι που στην πράξη έχει στόχο τους μουσουλμάνες που φορούν μπουρκα ή νικάμπ. Στα αθλητικά, σοκ έχει προκαλέσει στο χώρο του τέννις η είδηση πως ο Νικ Κύριος βρέθηκε θετικός σε τεστ κοκαίνης. Ο Αυστραλός τενίστας που είχε υποβάλει ένα δείγμα στις 22 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του τουρνά στη Μαγιόρκα, δέχθηκε τον προσωρινό αποκλεισμό από τα κόρτ. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Φυσιά. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς στις 5, Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός στις 7. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται σήμερα στη μάχη για τα προκριματικά των Γκρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 παρατέταρτο.
1: Τα νέα των αγορών.
2: Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτώση 1,15% αυτή την ώρα στο γενικό δείκτη τιμών. Ανωδικά κινείται για τέταρτη διαδικτυακή συνεδρίαση στο πετρέλαιο, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent κινείται πάνω από 91,89 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,87% αυτή την ώρα, ενώ είχε κινηθεί νωρίτερα στα 92,04 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,79% στα 84,85 δολάρια, με υψηλό ημέρας τα 85,14 δολάρια.
1: Ο καιρός.
2: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Γεια.
3: Ο Αποστολής.
4: Ναι.
3: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
4: Να είσαι καλά.
3: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
5: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
6: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκατηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ. Μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Και όλο σε Μποναμά του εργολάβου, ενώ ο κόσμο έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μα είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τι επιχορηγίε των νοσοκομείων στην Νοβάρτη. Δεν μα είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δι bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίε τη χώρα και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τι τράπεζε, τι οποίε βέβαια μετά κληθήκαν εμεί να τι στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένε μοιράζανε μερίσματα στου μετόχου, του δίνανε μπόνου στα στελέχη του, αυτοκίνητα κάτω.
4: Τώρα τι με πει να μου πει. Ματάκι.
6: Όχι, λέω.
4: Τι είναι αυτό τώρα.
6: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
4: Γραμμένα τα έχεις.
6: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργεια.
4: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
6: Γιατί δεν έχουμε μνημένη χρυσόψαρου εδώ να προσφέρουμε
4: τα. Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουν. Λέγεται.
7: Ναι.
4: Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
4: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
7: Συγγνώμη, τι.
4: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
7: Περιμένετε.
4: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
7: Αυτόν τον αριθμό.
4: Δεν με νοιάζει. πειράζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
8: Άντε ρε το σήκω σκριά μου, σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα?
4: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
8: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
9: Και χρόνια πολλά.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
8: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
9: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
10: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
9: Αδυναμία.
10: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
8: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
4: Ο Κώστας.
8: Όχι ρε.
4: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
8: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήτανε η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
10: Διαγωγή Κοσμία.
11: Τρελοκόριτσο, έχεξε καλά, μη ζητάς πολλά.
8: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
4: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
12: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
12: Τι κάνεις, καλά?
4: Καλά είμαι.
12: Ο Βαγγέλης Επανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
4: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
12: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκεία. Έλα, Αποστόλη μου.
4: Έφλε.
12: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
4: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
12: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
4: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
10: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
12: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια, ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
4: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
12: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρέιν Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
4: Ναι, είναι.

0: Γιάννη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες το γλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και το γλάνια.

0: έπιασε και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην αγυψωθεί το πνευματικό και επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια, έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και το οποίο απαντάει αυτή, «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι, όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο. Και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό, βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να δείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως. Ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να φας τα μούτρα σου. Και
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει.
2: Ναι.
3: Ναι, θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Να δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ?
2: Όχι, αφού πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία?
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τη Αθήνα. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
4: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Ναι, ναι, τσιτζουκ, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα.
5: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσω με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσουμπά μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
6: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
3: Έλα.
7: Έχει δίκιο κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ο...
6: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
7: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
7: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
7: Είδες, γι' αυτό βγάζουν στα αυγή να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
7: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
7: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
7: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
3: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε?
7: Οι αίρες του Σατανά, αυτοί που τους έφερε.
3: Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
7: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
8: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
3: Από τις Άλπες ή από τις Άλπιγγες?
8: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
9: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
3: Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
9: Βγάλε το μαντίλι
7: από τα μαλλιά,
9: από τα μαλλιά.
10: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές, την Τρίτη.
3: Και καλά κάναμε.
10: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο, είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
3: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
10: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε, και το...
3: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
10: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ, και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
3: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
10: Δεν από κάτω.
3: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
11: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
11: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη, τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
12: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
11: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύεται αυτά στην εκπομπή σα.
3: Να είστε καλά.
11: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργό που είχαμε.
13: Εγώ θα σα πω το εξή. Ο κ. Σαββαδάκη έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
11: Λίγο καιρό θα μα κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
3: Με την καλή έννοια.
11: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
3: Α, εντάξει.
11: Δεν μιλάω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι, ναι.
14: Η Ελένη Λουκά.
3: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Και
1: πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή από το σχολείο και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είστε Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Ω, τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτή. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε,
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια, σε κανονίζει ο κλεωμένης, τάχετε.
2: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
1: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
0: Με τον κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω, δεν μπορώ, με κουράζεις.
3: Ναι, και γύρω από ψηφίες.
0: Εγώ είμαι.
3: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντεράκι από το Ζάλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
3: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
3: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
3: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει ότι θα γυρίσει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
3: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, παγαμίσια τα καλά.
4: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
4: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω. Με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
5: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
5: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
5: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, κλήρη και...
0: Βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
11: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη.
12: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
11: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
11: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
13: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
13: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
13: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
14: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να σε ηλίθια, πεθερά.
13: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζορίστηκα.
0: Σου καλή και σαν
13: Πάσχο. Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
13: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποστόλη μου, γεια σου.
3: Γεια σου.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
3: Με ποιον?
2: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
3: Ναι.
2: Άμα του μπάτσα.
3: Γιατί?
2: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
3: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
2: Μπράβο.
4: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
5: Σας ευχαριστώ.
2: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
3: Ναι.
2: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσε όλε. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο άλλο ο θαλαμοφύλακα, ο απουσιολόγο ο Ζαχαριάδη, κρίμα το επίθετο. Και τέλο πάντων, αγόρι, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
2: Εντάξει, νόμιζα ότι το βουλιάξανε.
3: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σα. Είμαι, ναι.
6: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν εχθές να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
2: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
3: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
7: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
3: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
2: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
3: Οκ, okay, να το δούμε.
2: Ναι.
3: Χαρά σου, κουράγιος.
8: Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
8: Εστάθιος.
3: Στάθη.
8: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
3: Θα πας.
8: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
3: Μάλιστα.
8: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
3: Ποια χρονιά?
8: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
3: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
8: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
3: Ποια χρονιά?
8: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
3: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
8: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
3: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
8: 87.
3: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
8: Ο παρών, ο ομιλών.
3: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
8: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
3: Ναι, ξέρω 40. Τι σειρά.
8: 34,
3: ναι.
8: 33, 22,
3: 38 και 8.
9: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
3: Τίποτα, τραγούδι.
8: 8 και 8, 16. Να φας τον κερομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
3: Να.
8: Γεια σας.
3: Έλα, γεια.
8: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
3: Εντάξει.
8: Σου πρόσεξε το.
3: Οκ. Okay.
8: Στρίψιμο, καλημέρα.
10: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
10: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
3: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
10: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, α πούμε, καμιά μέρα.
3: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
10: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
3: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
10: Αυτό κάνουμε.
3: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
3: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
10: Ναι, αυτό.
3: Το παιδί που μεγαλώνει.
10: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
3: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
11: Σε μουά, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
11: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
3: Τι κάνεις?
11: Καπνίζω.
3: Τι καπνίζεις?
11: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
3: Κανονικό ή άσφερο?
11: Εσένα τι σε νοιάζει?
3: Τίποτα. Επειδή είσαι παιδί, γι' αυτό.
11: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
3: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
11: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
3: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
11: Και ποιοι σημαίνει δηλαδή ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
3: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
11: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
12: Έλα, Αποστόλη μου.
3: Έλα, φιλέ.
12: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω τους Ρέιτζ Τζέτζα Μασίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
5: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
3: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
5: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τα άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
3: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
5: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας του ξέχασε το.
3: Να κάνουμε δημοψήφισμα τώρα... γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
5: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα, η Ζωήτσα αγάπη μου ο Σκάι σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
3: Δεν έχει ανάγκη η Ζωή.
13: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
5: Τσίπρα δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
3: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
5: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
3: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
5: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
3: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί τι ζηλιάρδε.
5: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
3: εκεί
5: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό.
3: Α, ότι δεν αλλούνω.
5: Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με τους. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
3: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
5: Θα τα δεχτεί όλα. Θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
3: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
5: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
3: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
3: Γεια, καλά.
16: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
3: Πώς?
16: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
3: Α, μάλιστα.
17: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
18: Μπράβο!
16: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
3: Αχα.
19: Γεια σας Αποστόλη.
3: Γεια.
19: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
20: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
19: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση ο Γοντούν από τις Ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική. Και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και κατάλαβα τι ήταν και τι νεόγευκη. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
3: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
21: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
3: Εκεί έπρεπε.
19: Ναι, αλλού πήγα όμως, εκεί που είναι η ορφή.
4: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
4: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά και γιατί τιμάμε την πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της Ιφηγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα. Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
18: Σε μιλάμε καύλα,
3: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι. Δεν χορταίνομαι.
18: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάω στα γέλια όλη διαδρομή. Δεν θα φτάσω στο Βραχάτι. Δεν παίζει.
3: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
18: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφένια. Καλό, τα ρήφα μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
3: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκετε πίσω από την πλάτη του.
18: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
3: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
18: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
3: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
18: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
3: Αχα. Λοιπόν,
18: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
22: Κουκουέ δαγκωτό.
18: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
3: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
22: Έβρετε μαλακία.
23: Ο Αποστόλης.
3: Ο Αποστόλης.
23: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
3: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
23: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
3: Αυτό ο σκοπός.
23: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
3: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακή.
23: Εντάξει.
3: Δηλαδή, τώρα. Δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
23: Βέβαια.
3: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
24: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
3: Καλησπέρα.
24: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
3: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
24: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κλήτη και η νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι.
25: Καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
25: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω τα μεγλωθένα δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
3: Οπα, δάκτυλος.
25: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
3: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
25: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την μεγλωθένια.
26: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια σου, φίλε.
26: Κι κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα απολυσπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
3: Πού πάει?
26: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
3: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
26: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
3: Όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμματικά.
27: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
3: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
26: Έχει το ηγέτης. Τέλος.
3: Εντάξει.
26: Γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κόκκινο πάρα πολύ.
3: Θα υποθεί και αυτό. Θα υποθεί.
28: Έλα ρε Αποστόλη.
3: Έλα.
28: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει για τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
3: Ξέρω.
28: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
3: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
28: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
3: σκέφτομαι. Α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζέψει την Ιερά Οδό, να το χαρεί.
28: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόβο.
3: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
28: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια Μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
3: Πολύ μυστήρια.
28: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν. Γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
3: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
28: Πούντο.
3: Να το.
28: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθέ.
3: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
28: 25 εκατομμύρια.
3: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
28: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμεί να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
3: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
28: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχνω.
3: Σε πιστεύω.
28: 25 εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
3: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
28: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
3: Ναι, ναι, έτσι πάει.
2: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
3: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
2: Έλατε.
3: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
6: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός ο παριστάμενος του Υπουργός Υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο αισιόν των εποχών.
2: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό, ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
3: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
28: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
3: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
28: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια η μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
3: Δεν το ξέρω.
28: Μην πεις, μη φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
7: Γεια σου, με τη μία.
3: Ναι, γεια, τι θες.
7: Είμαι ηχολήπτης.
3: Έλα.
7: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει Ψινάκη που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει πάλι.
3: Όπα.
7: Όπα.
3: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
7: Να ξέρεις, μου το στείλει άλλο ακροατή.
3: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
7: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
3: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
7: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
3: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
8: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
9: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια. Είσαι το.
3: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
9: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε. Να ντρέπεσαι εσύ.
3: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
9: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
3: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι.
9: Κίνηση.
3: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
9: Είμαι παντρεμένη.
3: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
9: Και
3: ο άλλος είναι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
9: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
3: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
9: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
3: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
9: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
3: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
9: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
3: Με τι?
9: Ήξε το τέλος σου του.
3: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
9: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
3: Στο γουδί στην κόλαση.
9: Του φέκι.
3: Δεν μ' αρέσει αυτά τα ξαυγητικά.
9: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς τα λέει, δεν τρέπεσαι.
3: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
9: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
3: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
10: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
9: Παλιοκουμούνι.
3: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
9: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
3: Και ποιος έρχεται.
9: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
3: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
14: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο.

0: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
0: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
5: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Στον ήχο, η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr είναι το mail μας και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν από τους πολύ μεγάλους μας του ελληνικού θεάτρου. Έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από σπουδαίο ταλέντο και έτσι μεγάλος σπουδαίος ηθοποιός, είναι ταυτόχρονα και ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους, θα έλεγα, του ελληνικού θεάτρου. Αξιαγάπητος τύπος. Εδώ μπήκε μέσα δηλαδή και αμέσως έγινε χαμός, γιατί το έχει ρε παιδί μου, είναι χαρισματικός ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Και επίσης να προσθέσω, για επειδή δεν έχετε εικόνα και δεν ξέρετε ακόμα ποιος είναι βέβαια, το λέω αυτά για τους ακροατές μας, γιατί εσείς στο YouTube τον έχετε δει ήδη, είναι και ένας τύπος που δεν περνάει χρόνος από πάνω του. Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα, είτε τον είχα δει πριν από 20 χρόνια είτε τον βλέπω σήμερα, είναι ο ίδιος. Και μιλάμε για τον Γρηγόρη Βαλτινό. Γρηγόρη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι και πόσο τιμή το θεωρώ που ήρθες εδώ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί σε θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά καλλιτέχνη είσαι, δηλαδή δεν είναι θέμα να σε θεωρώ εγώ. Επομένως πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω επίσης.
12: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ το θεωρώ σπουδαίο. Βλέπω την εκπομπή σου, ακούω την εκπομπή ναι. σου και έλεγα εμένα δεν θα με καλέσει, είμαστε και φίλοι ρε παιδί μου. Δεν είναι φιλοφρόνης τώρα με όλα αυτά που είπες, δεν μπορώ να πω τίποτα επενδυτικό ανταποδοτικό.
11: Δεν θα ακουστεί.
12: Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις συνέντευξη με έναν καλό δημοσιογράφο.
11: Ευχαριστώ πολύ.
12: Πολύ καλό δημοσιογράφο. Από τους Άρη.

0: στους δημοσιογράφους.
1: Ευχαριστώ, φτάνει.
0: Που έχεις την ευκαιρία επιτέλους να μιλήσεις για κάποια πράγματα βαθύτερα, να πεις κάποια πιο ουσιαστικά πράγματα, να μην επικεντρωθείς στην επιφάνεια και στα κίτρινα.
1: Κοίταξε, ήρθα και σε είδα φέτος σε αυτό το έργο που κάνεις, το οποίο έκανες και πέρσι, και ναι, τώρα το έχεις μεταφέρει στην κεντρική σκηνή στα Ηλίσια, έτσι δεν είναι, στο θέατρο Ηλίσια.
0: Το παίζαμε στο μικρό θέατρο, ναι, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ο σχεδιασμός ήταν να ανέβουμε
1: πάνω. Και έπρεπε να ανέβετε, γιατί είναι τόσος πολύς ο κόσμος, το είδα κι εγώ, έψαχνα, έμπαινα στο ίντερνετ να κλείσω θέση, δεν έβρισκα, τελικά βρήκα την άκρη μου λοιπόν, και κατάφερα να έρθω. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο έργο και θέλω να πω ότι βγήκα έξω, ήρθα να σε χαιρετήσω συγκινημένος, αλήθεια συγκινημένος.
0: Μα το είδα στα μάτια σου, ήταν κόκκινο.
1: Ναι, ήμουν συγκινημένος.
0: Το σημαντικότερο για μας είναι ότι έτσι έρχονται και οι νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Σημαντικό καταρχάς είναι που έρχονται νέοι άνθρωποι και μάλιστα σε ένα έργο το οποίο μιλάει για κλασικές αξίες. Μιλάει δηλαδή για σταθερές της ζωής, για πράγματα ξεπέραστα, διαχρονικά. Πράγματα που πολλές φορές λέμε και κατηγορούμε τους νέους ότι τα έχουν ξεπεράσει και ότι δεν τα σέβονται. Και συνειδητοποιώ με αυτή την παράσταση ότι οι νέοι υπάρχουν. Είναι εν ζωή.
1: Ναι.
0: Έχουν όνειρα, έχουν ευαισθησίες, έχουν αγάπη για τα πράγματα, έχουν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και το βλέπω μέσα από αυτό το έργο. Γιατί και εγώ έχω παιδιά, νέα παιδιά.
1: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
0: Ο ένας είναι 36 και ο άλλος 33.
1: Και κάνουν τι κάνουν.
0: Αλλά τα έχω ζήσει, ναι, όμως έτσι σε όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος, ναι, τους. Ο ένας ασχολείται με τη σκηνοθεσία, γράφει σενάρια.
1: Άρα έχει πάει στη...
0: Κάνει διεύθυνση παραγωγής.
1: Στη δική σου.
0: Ναι, έχει πάει στη δική μου, ναι, αλλά μην το λέμε δυνατά πολύ.
1: Γιατί δεν θέλει ο ίδιος.
0: Όχι. Α. Γιατί όταν λέμε στη δική μου, η δική μου έχει πολύ ψώνιο μέσα. Ευτυχώς δεν έγινε ηθοποιός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι στο χώρο. Στο
0: το άλλο
1: χώρο
0: κάνει
1: που λέμε.
0: Digital marketing, ας πούμε.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ επίκαιρο σε αυτή την εποχή.
1: Είναι όμως σημαντικό που το βάζεις αυτό το θέμα των νέων αμέσως και το πας εκεί το θέμα. Γιατί το λέω? Γιατί έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι η τέχνη και το θέατρο πρώτα απ' όλα είναι ένα πεδίο και ένα μέσο το οποίο μας αποδεικνύει πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η συνεννόηση ανάμεσα στις γενναίες, ενώ η καθημερινότητα μας δείχνει το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτή η συνεννόηση. Έχει, πώς να σου πω, έχει πολλές αντιπαραθέσεις, έχει την ιδέα ότι υπάρχει ένα χάσμα και αυτό το χάσμα ξαφνικά χάνεται όταν υπάρχει ένα έργο τέχνης. Εκεί όλα είναι πολύ πιο βαθιά και ουσιαστικά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω και την απάντηση. Η ζωή περιέχει μεγάλη υποκρισία. Κοινωνική υποκρισία. Ζωτικά ψεύδι. Αναγκαιότητα για κάποια πράγματα. Δεν είσαι ελεύθερος. Δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Να κάνεις ελεύθερα κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο, και είναι ένας από τους λόγους, τους ισχυρότερους λόγους που με τράβηξε σε αυτή την τέχνη, είσαι ελεύθερος να κάνεις τα πάντα. Γίνεσαι αναρχικός. Δεν περιορίζεσαι από την αναγκαιότητα της κοινωνικής υποκρισίας, του ψεύδους. Λένε καμιά φορά, και είναι λάθος έκφραση, το λένε συνήθως οι πολιτικοί μεταξύ τους, σταματήστε να παίζετε θέατρο,
1: ναι,
0: δεν είστε ηθοποιοί κτλ. Είναι λάθος έκφραση,
1: ναι,
0: γιατί το θέατρο είναι ναός της αλήθειας. Δεν έχεις καμία ανάγκη να πεις ψέματα.
1: Να το πούμε για κάπως αλλιώς, έτσι, με βάση τις λέξεις. Άλλο η υποκριτική, άλλο η υποκρισία. Ουδεμία σχέση.
0: Δεν έχεις λοιπόν καμία, ναι, ανάγκη. Αντίθετα, έχεις μία απέραντη ελευθερία να πεις τα μεγαλύτερα πράγματα πίσω από ένα ρόλο, πίσω από ένα συγγραφέα, πίσω από μια κατασκευή εικονική, έτσι, η οποία όμως μόνο στόχο έχει την αλήθεια.
1: Το ένιωσες από μικρό παιδί ότι θες να γίνεις ηθοποιός ή όχι?
0: Νομίζω από πολύ μικρός.
1: Από πολύ μικρός, ε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί από τη Ξάνθη ή Θεσσαλονίκη είσαι?
0: Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατάγεσαι από την Ξάνθη.
0: Αλλά η μαμά, ναι, είναι από την Ξάνθη. Ρωμά. Έχω, ναι, μεγαλώσει στην Ξάνθη, ναι, μέχρι 8 χρονών. Ναι. Μετά ήρθαμε Αθήνα. Γιατί οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους, ας πούμε. Και ήρθαμε τον καινούριο μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου, στην Αθήνα. Ίσως αυτό να είναι και της μοίρας γραφτό, καρμικό. Έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να μην μείνω στο χωριό, να μην μείνω στην Ξάνθη, να μην μείνω στην Θεσσαλονίκη, για να έρθω στην Αθήνα και να γίνω ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τύχες που είχα στη ζωή μου, το ότι επέλεξα αυτή την τέχνη, η οποία μου έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές, πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη συναισθηματική και πνευματική πρόοδο.
1: Και μπήκες πολύ βαθιά σε αυτή την τέχνη εσύ, γιατί έκανες όλα τα είδη της, έτσι, δηλαδή είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι καταπληκτικός τραγουδιστής. Έχεις και αυτό το χάρισμα.
0: Ξέρω και ένα δημοσιογράφο που είναι πολύ καλός.
1: Καλά, μην το συζητάς. Αυτός είναι εκτός συναγωνισμού. Λέμε τώρα για τους κοινούς θνητούς. Λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκες πάρα πολύ και το εκμεταλλεύτηκες πολύ ωραία, γιατί τραγούδησες από τραγούδια σε musical μέχρι τραγούδια που τραγουδάμε όλοι μας.
0: Η χαρά μου είναι μεγάλη.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σου φαίνεται. Και ξέρεις, αυτό είναι και το στοιχείο, μπορώ να σου πω, που με έδεσε πιο πολύ μαζί σου από την αρχή που σε γνώρισα.
0: Αλήθεια.
1: Λέω, κοίταξε, αυτός εκτός όλων των άλλων είναι και δικός μας.
0: Είναι
1: τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ναι.
0: Και εμένα με έδεσε αυτό με σένα. Λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτός δεν κάνει μόνο πολιτικά. Κάνει και πράγματα ψυχής.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σου πω, μια και το λες, τι είναι το τραγούδι για σένα? Είναι μέρος της τέχνης σου, της υποκριτικής, ή είναι κάτι τελείως άλλο?
0: Κοίταξε να σου πω. Το θέατρο,
1: ναι,
0: συνδυάζει 7-8 τέχνες.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει,
1: πέστες όμως, πέστες.
0: Συγγραφή, συνδυάζει ζωγραφική, σκηνογραφία, μουσική, χώρο, φωνητικά προσόντα, συνδυάζει θέαμα, φωτισμό, είναι μια ολόκληρη τέχνη ο φωτισμός.
1: Βέβαια.
0: Το τραγούδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο, εμπεριέχει το θέατρο,
1: ναι,
0: αυτή τις τέχνες του τραγουδιού που είναι η ποίηση. Ξεχάσαμε να βάλουμε την ποίηση.
1: Βέβαια,
0: στο θέατρο.
1: Σωστά.
0: Εμπεριέχει τη μουσική, εμπεριέχει τη σκηνική παρουσία και εμπεριέχει και τη δραματουργία. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Μάλιστα, σε τέτοια πυκνότητα που είναι τρομακτικά δύσκολο μέσα σε 3 λεπτά. Έχεις δει ανθρώπους να ακούνε τραγούδι και μέσα σε 3 λεπτά να συγκινούνται και να κλαίνε ή να γελάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τη χαρά που προσφέρει και με τη σάτυρα που κάνει.
1: Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και μέσα σε 1 λεπτό ή σε 5 δευτερόλεπτα.
0: Καλά.
1: Ας πούμε, εγώ συγκινούμε πάντα όταν, γιατί ξέρεις, δεν ακούμε πάντα με όλο μας το είναι. Όταν όμως αφοσιωθώ, συγκινούμε με εκείνο το στίχο του Γκάτσου που λέει: «Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Τον κοίταξε, του φίλησε βουβά τα χέρια τα ακριβά και βγήκε από τη σάλα». Αυτό μου φαίνεται τρομερά συγκινητικό.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες τώρα. Μίλησες για έναν από τους εμβληματικότερους στιχουργούς. Σκέψου πόσα χρόνια είναι ο Γκάτσος στην τέχνη αυτή και ότι τον ακούμε ακόμα, υπάρχει, δεν έχει ξεπεραστεί. Συγκινούμαστε, κλαίμε, μεταφέρει ιδέες, ιδεολογίες, συνέστημα.
1: Έτσι είναι. Και βέβαια είναι και ο Χατζηδάκης που εσύ έχεις και μια σχέση, όπως και να το κάνεις, παραπάνω λόγω Ξάνθης.
0: Ναι, έχω κάνει συναυλία μέσα, ναι, στο σπίτι του Χατζηδάκη.
1: Αλήθεια?
0: Το οποίο έχει γίνει μουσείο.
1: Τι λες τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Α.
0: Έχω κάνει συναυλία μέσα στο σπίτι του και ήταν τρομερά συγκινητικό. Έτρεμα ολόκληρος από μόνος μου. Επειδή βρισκόμουν εκεί, ναι, σε αυτό το χώρο. Έκανα στο πρώτο μέρος το ματωμένο γάμο, όπου έκανα όλους τους ρόλους και έλεγα όλα του τα τραγούδια. Ναι. Και έκανα στο δεύτερο μέρος τα ωραιότερα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και ένιωθα ότι ήταν εκεί και μ' άκουγε. Ψωνάρα εγώ, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτοφορτίζομαι.
1: Καλά, έτσι γίνεται.
0: Είμαι υβριδικός.
1: Πώς αλλιώς θα γίνει?
0: Υβριδικός, ελπίζω όχι και υβριστικός.
1: Λοιπόν, Έχουμε εδώ τραγούδια σήμερα, το λέω, τα οποία είναι όλα ερμηνευμένα από τον Γρηγόρη. Υπέροχα τραγούδια βέβαια. Λέω να πάμε να ακούσουμε πρώτα το «Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς».
0: Αχ, υπέροχο τραγούδι.
1: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Δεν μου λες τώρα, καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχεις φύγει από εκεί μικρός, παραμένει ζωντανή, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχει μια την άκρη του στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, τις ρίζες του, και δεν τις ξεχνάει.
10: Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα με ένα τραύμα. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είσαι καθόλου μικρός.
9: Ναι, ναι.
10: Όταν λοιπόν αυτονομήθηκα, όταν μπορούσα μέσω της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πάω στη Θεσσαλονίκη και να ζω ένα μήνα κάθε τόσο,
9: ναι,
10: ή δύο μήνες ανάλογα με τις παραστάσεις και τα λοιπά, θέλησα να το κάνω, γιατί θέλησα να βγάλω ρίζα κάπου.
9: Mm.
10: Εγώ είμαι εσωτερικός πρόσφυγας
9: στην
10: Αθήνα.
9: Ναι.
10: Είμαι οικονομικός πρόσφυγας. Ήρθαν οι δικοί μου εδώ για να εργαστούν.
9: Όπως οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, που έχουν έρθει στην Αθήνα, έτσι είναι και παραπάνω.
10: Έτσι λοιπόν, και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχω και αδέρφια και εξαδέρφια, είχα και θείους που σιγά σιγά φεύγουν δυστυχώς, θέλησα να βγάλω ριζούλα και ένα μικρό ανθάκι στη Θεσσαλονίκη και πάω συχνά. Έπειτα πήρα και έναν όρκο όταν πρωτοπήγα εκεί με παράσταση η οποία τιμήθηκε, επιβραβεύτηκε από το κοινό, ας πούμε. Θέλησα ό,τι καλό κάνω στην Αθήνα να το πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
9: Και πολύ καλά κάνεις.
10: Γιατί πολλές φορές με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιμετωπίζανε την περιφέρεια, την επαρχία, ακόμα και τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, με έναν τρόπο υποδέστερο,
9: φτηνιάρικο, υποτιμητικό. Ναι,
10: υποτιμητικό,
9: ναι, ναι, ναι.
10: Ότι θα πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πράγματα δεύτερης ποιότητας. Εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
9: Και όμως υπάρχει κοινό στη Θεσσαλονίκη μεγάλο στο θέατρο. Αυτό βλέπω δηλαδή και από τις συνεζητήσεις που κάνουμε τον Μπελτέκη, που είναι τώρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, και από άλλες περιπτώσεις. Βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα κοινό, διότι είναι πολύ μικρότεροι αριθμητικά, αλλά βλέπεις ότι γεμίζουν.
10: Εγώ είμαι 15 θέατρο. Χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου.
9: Μάλιστα.
10: Και για λόγους συναισθηματικούς. Δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Είναι πολύ τιμητική θέση. Είμαι λοιπόν πάνω από το κρατικό έτσι πολλά χρόνια. 15 χρόνια. Έχω παίξει κιόλας στο κρατικό. Αριστοφάνη του Σαχαρινής κάναμε τότε. Λοιπόν, σας λέω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης πολλές φορές δεν το συναντά στην Αθήνα. Είναι ένα αμυγές κοινό. Είναι ντόπιοι άνθρωποι, όπου εάν παρακολουθούν τέχνης θέατρο και ασχολούνται και με τα γράμματα, είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από αρκετούς Αθηναίους, οι οποίοι καμιά φορά έχουν βρεθεί τυχαία στην Αθήνα ή τυχαία έχουν πάει στο θέατρο. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβιβάσω το θεατρικό κοινό της Αθήνας.
9: Ναι.
10: Σίγουρα είναι τεράστιο, πολυπληθέστερο και πολύ καταρτισμένο, γιατί έχει να επιλέξει ανάμεσα από χιλιάδες παραστάσεις, αλλά δεν άξιζε η Θεσσαλονίκη υποδέστερης αντιμετώπισης.
9: Βέβαια, ασφαλώς.
10: Ποτέ δεν πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό σκηνικό, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, πιο ευέλικτο. πάντα πήγαινα τις παραστάσεις όπως ήταν στην Αθήνα και πολλές φορές καλύτερα, γιατί η προσαρμογή είχε και κάποιες απαιτήσεις. Έτσι θα πάμε και το Μόρι τώρα, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, θα παίξουμε στο Κρατικό Θέατρο. Είχαμε μια πρόσκληση από εκεί, μια μετάκληση που κάνει το κρατικό σε κάποιες παραστάσεις των Αθηνών, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή την παράσταση, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, την έχω λατρέψει.
9: Μα είναι παράσταση για να τη λατρέψεις αυτή.
10: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταφέρω να τη δείξω και στη Θεσσαλονίκη, και όσο προχωράει η παράσταση γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται πιο βιωματική, αφαιρείται εντελώς όλο το μπαρόκ της υποκριτικής και, αν θέλεις, όλα τα τερτύπια των ηθοποιών.
9: Έχεις γίνει ο Μόρι σιγά σιγά.
10: Ναι.
9: Έχεις γίνει ο Μόρι.
10: Γίνει ο Μόρι, ναι. Ελπίζω, ναι. Όχι και ηλικιακά.
9: Όχι ηλικιακά, δεν έχεις γίνει. Αλλά έχεις γίνει ο Μόρι στην παράσταση. Το ένιωσα αυτό.
10: Ναι, ναι, έχω γίνει. Ναι. Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ.
9: Ναι.
10: Γιατί ο Μόρι είναι πολύ κοντά στη δική μου φιλοσοφία ζωής.
9: Μα αυτό είναι το φοβερό με αυτό το ρόλο. Ότι είναι. Νιώθω ότι παίζεις με έναν τρόπο λίγο και τον εαυτό σου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος συναισθηματικός, γλυκός, ο Μόρι, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπεράνω λίγο.
10: Ναι, έτσι. Μόρι είναι πιο καλός από μένα.
9: Καλά,
10: ψυχικά.
9: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο καλός που δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι.
10: Ναι,
9: εσύ
10: είναι
9: τόσο.
10: Το ιδανικό.
9: Ναι.
10: Εγώ είμαι και λίγο επικριτικός καμιά φορά, αν θέλεις και λόγω της τέχνης μου. Οφείλω να έχω μια κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα, η οποία μερικές φορές μπορεί και να με δηλητηριάζει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο κοντά στη φιλοσοφία μου ο Μόρι, που τον έχω ρουφήξει και που του έχω δώσει και δικά μου στοιχεία, αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα.
9: Ναι.
10: Θα έλεγα ότι μερικές φορές έχω παρέμβει και στο κείμενο. Εγώ έχω λατρεύω τη μητέρα μου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Από όλα λοιπόν, η οποία έχει και πάρα πολύ χιούμορ.
9: Ναι.
10: Από όλα τα ρητά της μητέρας μου, γιατί πολλές φορές έλεγε σοφίες απίστευτες,
9: ναι,
10: η μητέρα μου. Έχω πάρει αυτά που ταιριάζανε στο Μόρι, και υπάρχουν στιγμές που τα βάζω μέσα στην παράσταση.
9: Ξέρεις τι μου φαίνεται, ότι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να παίξεις έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτή η απέραντη καλοσύνη που βγάζει ο Μόρι
10: μπορεί να ψευτήσει.
9: Ναι, ναι. Είναι γενικά, ξέρεις, αυτό το βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στα παραμύθια και σε όλα αυτά, η στάρ είναι συνήθως η κακή. Και όχι η πολύ καλή. Δεν υπάρχει. Ο πολύ καλός, όπως και ο πολύ ωραίος, και στις ταινίες και παντού, είναι λίγο βαρετό πράγμα.
10: Ναι,
9: έτσι,
10: ναι,
9: δεν είναι. Νομίζω είναι, τουλάχιστον είναι. Για έναν ηθοποιό.
10: Οι κακοί αρέσουν, οι αλήτες,
9: ναι,
10: αρέσουν.
9: Ναι, οι αλήτες, αυτό... ή τέλος πάντων κάποιοι που έχουν κρυμμένα κάποια πράγματα μέσα που έχουν και μια.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Ο Μόρι είναι ένας άγιος.
10: Ναι.
9: Είναι δύσκολο να παίξεις κάτι
10: τα
9: τέτοιο.
10: Τα κακά παιδιά αρέσουν, γι' αυτό, ναι, εσύ και εγώ δεν έχουμε επιτυχία στις γυναίκες.
9: Μην το λες, εσύ έχεις τεράστια επιτυχία.
10: Α, έχεις.
9: Έτσι έχω καταλάβει εδώ που μπήκες.
10: Εντάξει, εδώ με αγαπάνε.
9: Δεν μου λες, μια και το λες αυτό, για πες μου, έρωτας, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου?
10: Τεράστιο.
9: Τεράστιο.
10: Τεράστιο. Ξέρεις, εγώ είμαι εξαιρετικά συναισθηματικός. Δηλαδή, κλαίω και με τις διαφημίσεις που,
9: ναι,
10: λένε.
9: Ναι.
10: Πραγματικά κλαίω με, ναι, τις διαφημίσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις που τις κάνουν τόσο ωραία και έχουν μέσα μια στιγμή. Μπορώ να κλάψω με μια συγχορδία μουσική.
9: Ναι.
10: Μπορώ να κλάψω με μία. Ξέρεις, εγώ δεν τρελαίνομαι με την όπερα.
9: Ναι.
10: Ούτε καταλαβαίνω το πώς τραγουδάνε, τη γλώσσα. Γερμανικά, ιταλικά. Τα ιταλικά κάπως λιγάκι, γιατί μοιάζουν με τα δικά μας. Όταν όμως ακούω την Γκάλας, χωρίς να καταλάβω τι λέει, από τη χρειά της φωνής της, από την τοποθέτησή της και από το συναίσθημα που βγάζει η νότα, το ξέρεις ότι έχω βουρκώσει, έχω δακρύσει.
9: Αλήθεια, ε.
10: Βεβαίως.
9: Κοίταξε, βέβαια με τις διαφημίσεις δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά μπορεί να κλάψεις και επειδή είναι πάρα πολύ χάλια.
10: Με τα πάντα μπορείς να κλάψεις.
9: Τι γίνεται, εσύ έχεις το εξής. Από τη μια μεριά είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια. Από την άλλη μεριά, επειδή έχεις πολύ χιούμορ, δεν μπορεί να μην κρύβεις και λίγο έτσι. Λίγο δηλητήριο κρύβεις, γιατί το χιούμορ,
10: ναι,
9: έχει πάντα. Ο σαρκασμός και ο αυτοσαρκασμός έχει λίγο δηλητήριο, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή,
10: έχω,
9: χωρίς αυτό.
10: Έχω.
9: Ναι. Για να μπορέσεις να δεις κάτι και να γελάσεις, πρέπει να το διακομωδήσεις. Για να μπορέσεις να το διακομωδήσεις, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από την καλοσύνη σου, κακά τα ψέματα.
10: Και πρέπει να καταλάβεις από κάτω όλη αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, την σατρική αντιμετώπιση που έχει ένα πράγμα. Για να την καταλάβεις πρέπει να την εμπεριέχεις.
9: Ναι. Να σου πω, σε πιάνουν τα γέλια στο η σκηνή? Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι είσαι από τους ηθοποιούς που αν παίζει κάποιος μαζί του, υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς κατάσταση νευρικού γέλιου.
10: Κοίταξε, έχω βασανίσει πάρα πολύ κόσμο.
9: Το πιστεύω, ναι.
10: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα καταγγείλουν και οι συναδελφοί μου, άντρες, γυναίκες, θα έπρεπε να είμαι μέσα στο Me Too τώρα.
9: Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
10: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι κάνω εγκληματικά πράγματα. Προετοιμάζω μία κατάσταση λέγοντας κάτι στο καμαρίνι, ας πούμε, το οποίο πια υπάρχει στο υποσυνείδητο του ηθοποιού, και όταν είμαι επάνω στη σκηνή κάνω κάτι ανεπαίσθητο το οποίο παραπέμπει σε
9: εκεί,
10: αυτό,
9: ναι.
10: Και καταστρέφω τον συνάδελφό μου απέναντι. Όπου είναι αναγκαίο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου δεν καταστρέφει το ρόλο,
9: ναι,
10: το έργο,
9: ναι,
10: και όπου συμπληρώνει,
9: ναι, ναι, ναι,
10: την ατμόσφαιρα, την κομική. Μερικές φορές θυμάμαι παίζαμε ένα έργο στο Λαμπέτι, την Ερωτική Αναρχία. Υπήρχε κάθε βράδυ το δεκάλεπτο του Γρηγόρη εκεί.
9: Ναι.
10: Μας τσακώνανε με την Μπέμη τη Ζούνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Αλεξάνδρα Λαδικού. Μας τσακώνανε που είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο και έρωτο τροπούσαμε.
9: Ναι.
10: Και έπρεπε να δικαιολογήσω εγώ αυτή την κατάσταση.
9: Ναι.
10: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έλεγα κάθε βράδυ. Ερχόταν θεατές,
9: ναι,
10: για να...
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
14: Όσο θα γυρίζει η γη.
15: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
20: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Σου μαλυνθούν, ναι, αυτές οι καταστάσεις. τη βλέπουν με μεγαλύτερο σεβασμό, με μεγαλύτερο φόβο. Εγώ πιστεύω στο φόβο. Mm. Αν δεν τρομάξει το μωρό ότι αν θα πάει στην άκρη του μπαλκονιού τη ταράτσα, θα πέσει κάτω.
9: Πολύ σωστά.
10: Θα πέσει το παιδί σου κάτω και θα σκοτωθεί.
9: Έτσι.
10: Πρέπει λοιπόν να του πει ότι εδώ είναι ταράτσα και έχει ύψο και μπορεί να σκοτωθεί.
9: Έτσι.
10: Λοιπόν, πιστεύω στο φόβο και πιστεύω στην τιμωρία. Δηλαδή αυτή η ατιμωρησία που έχουν κάποιοι νόμοι ας πούμε ή κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία δημιουργεί καινούργια τέρατα. Ότι έλα μωρέ και εντάξει δεν θα τιμωρηθούμε. Όχι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και η θέση της γυναίκας και πρέπει να βελτιωθεί. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο και εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Δεν νοείται δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώνει 2 και 3 και 4 παιδιά να μην θεωρείται εργασία.
9: Ναι, ούτε νοείται ακόμα σήμερα να έχουμε διαφορές ανάμεσα στα φύλλα σε εργασιακά δικαιώματα, σε απολαβές κτλ. Τα οποία είναι δεδομένα ότι υπάρχουν, το δείχνουν όλες οι έρευνες.
10: Πρέπει να βγαίνει πολύ νωρίτερα στη σύνταξη όταν έχει μεγαλώσει παιδιά. Θεωρείται εργασία και τεράστια προσφορά στην πατρίδα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όταν έχει μεγαλώσει από ένα αριθμό και πάνω παιδιών να θεωρηθεί όλη η μητρότητά της, όλα τα χρόνια της μητρότητας εργασιακά χρόνια με ένσημα.
9: Δεν μου λες μια και μου τα λες αυτά τώρα, μπήκες ποτέ, ασχολήθηκες ποτέ με την πολιτική έτσι?
10: Όχι, είχα κάποιες προτάσεις.
9: Είχες σίγουρα προτάσεις, ναι, καλά, το θεωρώ αυτονόητο.
10: Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να πω περισσότερα πράγματα μέσα από την τέχνη μου αφενός. Αφετέρου δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στράτευση σε ένα κόμμα και την πειθαρχία σε μια γραμμή με την οποία και να διαφωνώ.
9: Ναι, βέβαια.
10: Δηλαδή δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Πρωθυπουργός ή ο γραμματέας του κόμματος ενώ έχω κάποιες άλλες απόψεις ή κάποιες αντιρρήσεις.
9: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα για το οποίο ένας καλλιτέχνης δυσκολεύεται να μπει στην πολιτική και όταν μπει πολλές φορές θέλει να βγει και πιστεύω το ίδιο εγώ και για τους δημοσιογράφους ότι θα έπρεπε να είναι το στοιχείο που τους αποτρέπει.
10: Έπειτα δεν μου αρέσει αυτή η καπηλεία, η εκμετάλλευση αν θέλεις της δημοφιλίας ή της επωνυμίας σε έναν καλλιτέχνη, άντε να το χώσουμε γι' αυτόν μες στο κόμμα να τσιμπήσουμε μερικά ψυχαλάκια. Να αυτό και μόλις μπει στο κόμμα ας πούμε δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν ή να τον τοποθετήσουν κάπου και μιλάω βεβαίως για το σύνολο, πάντα μιλάμε για το σύνολο και δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
9: Να σε ρωτήσω κάτι για τον κόσμο σήμερα, είσαι αισιόδοξος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
10: Όχι.
9: Βλέπουμε εδώ πόλεμο, ιστορίες, δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά.
10: Όχι.
9: Για τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον μια τεράστια απογοήτευση. Πιστεύαμε ότι η γενιά μας δεν έζησε πόλεμο και ότι αποκλείεται και να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον,
10: ναι,
9: και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς και εδώ πάμε σε μια κατάσταση που μας πάει πίσω σαφώς.
10: Όχι, δυστυχώς, και επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά αυτός ο θλιβερός κανόνας της ιστορίας ότι ο ισχυρός έχει την ισχύ, αυτός αποφασίζει. Αυτός ακόμα και αν κάνει εγκλήματα τα βαφτίζει παρεμβάσεις, επεμβάσεις υπέρ κάποιας μεγάλης ηθικής αξίας. Δυστυχώς ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης, συγγραφής αντί να γίνει καλύτερος γίνεται χειρότερος. Ξέραμε πάντοτε και ειδικά εδώ στην πατρίδα μας επειδή είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άμα το δει κανείς ακόμα και μέσα από την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία, ποιοι μας απελευθέρωσαν το 21, ποιοι μας βοήθησαν, πού γίναμε υποτελείς, που πήραμε τα δάνεια, ποιοι ήταν οι εγγυήτριες δυνάμεις,
9: ναι,
10: που αν δεν ρωτάγαμε τον τάδε ή τον τάδε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις μεγάλες, ακόμα και για την καθημερινότητα του απλού λαού, παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε πλέον ραγιάδες, γίναμε δούλοι. Υποταχτήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά καρότα και πολλά ζαχαρωτά, ότι ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός, αύριο μπορεί και εσύ να γίνεις εκατομμυριούχος, μπορεί και εσύ να γίνεις πλούσιος, το επιτρέπει το σύστημα, άρα κάτσε να το υπηρετήσεις, να υποταγήσεις αυτό και μασάς αυτή την καραμέλα και προχωράς. Νομίζω ότι πρέπει ο αγώνας όλων μας, η καθημερινότητά μας, η ψήφος μας, οι αποφάσεις μας, οι αντιστάσεις μας, πρέπει να είναι να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Δεν μιλάω μέσα από κάποιο κόμμα ή μέσα από μια αριστερή, αν θέλετε, η αριστερίζουσα ιδεολογία. Πρέπει να μειωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στο φτωχό και στο πλούσιο, στο δυνατό και στον αδύνατο.
9: Η ανισότητα.
10: Αλλιώς δεν έχουμε καμία σωτηρία.
9: Ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που οι άνθρωποι της τέχνης, οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι συγγραφείς βέβαια, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ήταν αρκετά παρεμβατικοί και ακουγόταν πολύ ο λόγος τους. Νιώθεις ότι αυτό έχει υποχωρήσει σήμερα και αν έχει υποχωρήσει, γιατί συμβαίνει?
10: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα λόγια που είπα λίγο πριν, τα θεωρώ εξαιρετικά παρεμβατικά και πολύ πιο χρήσιμα από το να βγάλω ένα προσωπικό, πώς το λένε αυτά τα TikTok ή τα mail ή τα τέτοια. Απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, επηρεάζουμε πολύ κόσμο. Δεν είμαστε ενταγμένοι κάπου ώστε να μας απορρίψουν de facto και να πούνε έλα
9: αυτός
10: μωρέ,
9: τα λέει γιατί είναι,
10: αυτός τα λέει γιατί είναι με τον τάδε. Είμαστε ουδέτεροι και νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε χρώμα πάνω.
9: Άρα
10: μας.
9: Καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι πρέπει οι άνθρωποι του
10: πρέπει να παρεμβαίνουν και να μιλάνε. Εγώ αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ τις συνεντεύξεις. Απελευθερώνομαι από το ρόλο μου, βγαίνω απ' έξω, μιλάω σαν Γρηγόρης και μπορώ να πω πέντε πράγματα που δεν μπορώ να τα πω μέσα από το κείμενό μου. Και βεβαίως όπου υπάρχει ομαδική στράτευση να είμαστε μέσα.
9: Πιστεύεις στους συλλογικούς αγώνες, ας πούμε, δεν είναι ο ατομισμός
10: που
9: είναι σήμερα, γιατί είναι κυρίαρχος ο ατομισμός, υποπροϋποθέσεις, βλέπεις.
10: Υποπροϋποθέσεις.
9: Το
10: είναι
9: λες.
10: Το πρώτο μέρος της συνέντευξης αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο για να πούμε για τους συλλογικούς αγώνες.
9: Ναι, γιατί οι συλλογικοί αγώνες θέλουν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν ισχύουν πολύ, γι' αυτό νομίζω ότι πολλοί έχουν αποσυρθεί από τους συλλογικούς αγώνες. Λοιπόν, κάτσε να μας τα πεις τώρα μέσα από ένα τραγούδι.
10: Ποιο, τι.
9: Να βάλουμε από το παραθυρό σου.
10: Α, ναι.
9: Θοδωράκης.
10: Ναι, ναι. Γειτονιά των Αγγέλων. Ναι.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, είναι εδώ ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας, και συζητάμε διάφορα πράγματα και για το σήμερα και για το χθες, αλλά θέλω να τον ρωτήσω, επειδή έχεις παίξει τα πάντα. Κοίταζα λίγο έτσι, άνοιξα, γκουγκλάρισα, γιατί τώρα πια είναι εύκολα όλα αυτά. Παλιά θα έψαχνα τα προγράμματα που έχω στο σπίτι μου, θα έκανα τηλέφωνα. Τώρα με ένα Google σε έχω βρει αμέσως.
5: Τώρα ο καθένας έχει την εφημερίδα.
4: Τώρα
5: του,
4: καθένας
5: έχει το
4: ακριβώς.
5: Αυτό είναι και καλό και κακό.
4: Είναι και καλό και κακό.
5: Έτσι,
4: ναι.
5: Γιατί μπορεί και να μας εκθέσει ανεπανόρθωτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά, τι ανεβάζουμε.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Τι δείχνουμε.
4: Ναι,
5: όλα
4: ναι,
5: αυτά.
4: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα κάτι είπε τώρα, εντάξει. Έχουμε γεμίσει προσεκτικού το τελευταίο διάστημα. Ο καθένας βγάζει ό,τι του κατέβει. Τέλος πάντων, έχεις παίξει λοιπόν πάρα πολύ ωραίους ρόλους, τα πάντα. Πες μου τι από αυτά που έχεις κάνει έχει γράψει μέσα στην ψυχή σου.
5: Έχει γράψει ο βιολιστής Στέγη. Πάρα πολύ.
4: Ήταν εμβληματικός.
5: Σπουδαίο έργο. Ναι. Από όλες τις απόψεις. Από κείμενο, σεναριακά να το πω έτσι, στην απλή γλώσσα και του σινεμά και της τηλεόρασης. Μουσικά. Χορογραφικά. Είναι το μόνο musical, πιστεύω, για μένα είναι το ωραιότερο musical, γιατί ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη και μια δυσκολία που έχει ο Έλληνας για το μουσικό θέατρο,
4: ναι,
5: είναι το μόνο musical στο οποίο περνάει αβίαστα και χωρίς κανένα εμπόδιο από την πρόζα στη μουσική, ναι, στο τραγούδι και στο χορό.
4: Ναι, ναι, ναι,
5: γίνεται,
4: ναι, ναι,
5: σαν ένα δρόμενο όλο αυτό το πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
4: Ναι, γιατί πολλές φορές στα musical η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που αρχίζει κάποιος να τραγουδάει στα καλά του, ναι, καθουμένου,
5: στα καλά του καθουμένου
4: είναι λίγο, ναι.
5: Αρκεί να σου πω το εξής.
4: Αμήχανο κάπως.
5: Που μου έκανε πολύ εντύπωση για να εδραιώσω, αν θέλεις, αυτή την άποψη.
4: Ναι.
5: Πολλές φορές τραγουδάω εγώ γιατί με ψώνιο. Και στην τηλεόραση, ναι, και στο ραδιόφωνο, ναι, και τα λοιπά. Να, και τώρα βάζουμε τραγούδια μου και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, καμιά φορά μου ακούνε λοιπόν άνθρωποι και μου λένε, μα εσείς τραγουδάτε πολύ ωραία. Τους λέω, το βιολιστή τον είχατε δει? Μου λένε, βεβαίως. Λέω, εκεί έλεγα 15 τραγούδια. Σοβαρά?
4: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Όχι. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μου δίνει χαρά.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Γιατί δεν καταλαβαίνανε ότι τραγουδάω εκεί.
4: Ναι,
5: την
4: ναι,
5: ώρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ρόλος. Θέατρο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, ο βιολιστής, ο Ιδίποδας, ο οποίος με χάραξε, ήταν η τραγωδία που με οδήγησε στο θέατρο. Όταν την είδα, όταν τη διάβασα, λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη που να ασχολείται με τέτοια έργα. Να λέω τέτοια. Να ασχολούμαι με αυτές τις αξίες, με αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι θα φανεί λίγο σαν διαφήμιση, επειδή είναι το επίκαιρο.
4: Εντάξει.
5: Είναι ο Μόρι.
4: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που παίζεις άλλωστε τώρα είναι πάντα αυτό που σε σφραγίζει. Ναι.
5: Είναι ο
4: και
5: Μόρι,
4: σου πάει πάρα
5: ο
4: πολύ.
5: Ο Μόρι περικλεί όλα τα έργα που έχω παίξει, φιλοσοφικά και ιδεολογικά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο τα περικλεί, είναι και όλα αυτά που θέλω να πω στη ζωή μου και στο θέατρο.
4: Mm.
5: Τα λέει όλα.
4: Τα λέει, όντως, όντως τα λέει.
5: Ναι.
4: Δεν μου λες από τις συνεργασίες σου ποια ήταν η πιο... Δηλαδή από ηθοποιούς που έχεις παίξει, από σκηνοθέτες που σε έχουν σκηνοθετήσει. Τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, λες να...
5: Κοίταξε,
4: ορίστε. Τίτλος τιμής, ας
5: δεν
4: πούμε.
5: Δεν θα ξεχάσω το Ζίλντα Σεν, τη Μελίνα με την οποία ξεκίνησα, στο θείασο του Γιάννη Φέρτη στο Γλυκόπουλι της Νιώτης, η συνεργασία μου με τον Ανδρέα Βουτσινά, Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από το Σταμάτη Φασουλή. Είναι μεγάλος θεατράνθρωπος ο Σταμάτης. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Κώστα Τζιάνο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε σύγχρονο έργο αλλά και σε αρχαία τραγωδία. Και από ποιους δεν έχω μάθει.
4: Μάλιστα. Από ηθοποιούς έτσι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί πιο...
5: Μία παρτενέρ μου, θα έλεγα η μόνιμη σύζυγος και ερωμένη, ήταν η Πέμι Ζούνη στο θέατρο Λαμπέτη.
4: Ναι.
5: Η Κάτια Ιδανδουλάκη. Να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει πάρα...
4: Ναι, το ξέρω γιατί θα αδικήσεις.
5: Καθόλου,
4: θα αδικήσεις. Ναι, ναι, ναι,
5: γιατί
4: ναι,
5: πρέπει να πω πολύ κόσμο.
4: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
5: Γιατί ένα από τα πράγματα που εξετάζω πάντα είναι αν ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο.
4: Mm.
5: Δεν μπορώ να υπάρχει δηλητήριο, δεν μπορώ να υπάρχει τοξικότητα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
4: Δες μου λες τώρα, μια και μου ανέφερες το Ζίλντα Σεν, θέλω να πεις μια ιστορία αστεία.
5: Στην έχω πει.
4: Την έχεις πει.
5: Με καρφώνει τώρα. Θες να την πω δημόσια.
4: Θέλω να την πει δημόσια, ναι, γιατί είναι πολύ ωραία. Και θα είναι τέλεια.
5: Πια πολλέ τώρα. Με τον,
4: ναι.
5: Με τον ηθοποιό.
4: Ναι, με τον ηθοποιό. Ναι.
5: Κάνουμε πρόβα λοιπόν.
4: Ναι.
5: Θα το πούμε και στον κόσμο.
4: Ναι.
5: Κάνουμε πρόβα στο πιο σοβαρή τη Virginia Woolf. Και κάποια στιγμή κάνει τον τελευταίο μονόλογο η Τζεν Καρέζ που έπαιζε τη Μάρθα. Είναι πολύ μπροστά, προσκήνιο. Αλλά είμαστε αμφιθέατρο. Ο πρώτος θεατής απέχει από μένα 1,5 μέτρο. Εγώ κάθομαι σε μια πολυθρόνα έτσι και την ακούω. Και νιώθω τρομερά εκτεθειμένος. Δηλαδή είμαι μπροστά στα πόδια του πρώτου θεατή.
4: Ναι.
5: Η Τζένις παράζει, ας πούμε. Λέει απίστευτα πράγματα, είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί τους, ας πούμε, και θα πει ότι όλο αυτό δεν υπάρχει, ήταν ένα ψέμα κατασκευασμένο. Εγώ νιώθω τρομερά αμήχανα και λέω στον Ντασέν, του λέω, κύριε Ντασέν, μήπως είμαι πολύ μπροστά και παίρνω λιγάκι και τα μάτια των θεατών από την Τζένι. Πώς πρέπει να την αφήσουμε μόνη της μπροστά. Εγώ ήθελα να την κοπανίσω, να πάω πίσω.
4: Να πας πίσω, ναι.
5: Ναι.
4: Στο πίσω μέρος σκηνής, ας πούμε.
5: Στο πίσω μέρος σκηνής. Ναι. Λέω, μήπως λίγο πριν αρχίσει το μονόλογο η Τζένι.
4: Δεν είναι ωραίο να είμαι εδώ.
5: Να σηκωθώ σιγά σιγά ακούγοντάς την και να πάω προς το Τζάκι. Γίνεται ο χρόσοντας και μου λέει με τα σπασμένα του ελληνικά, είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Τ' αρχίσει το μονόλογο του Τζένι και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει, ήξερε και γαλλικά και του λέει, Τζούλη συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιτίωπας στο έργο, ποιος θα πάει προς το Τζάκι. No Αιτίωπας. Αιτίωπας, Γκριγόρης. Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιτίωπας στην ιστορία βέβαια. Που τη λέγαμε μετά και μπροστά του.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Τελειώνουμε. Είδες, τέλος ο χρόνος.
5: Αυτή είναι κακιά. Την
4: κακιά,
5: ξέρω και από
4: ναι,
5: άλλες φορές.
4: Να μας τελειώσει βέβαια και από άλλες φορές. Χριστίνα Αγγελάκη, γνωστή. Γνωστή για την κακία της. Λοιπόν, τι να σου πω. Χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Είδες, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τραγούδια.
5: Δεν πειράζει.
4: Μόνο μιλήσαμε.
5: Θα κάνουμε άλλες εκπομπές
4: ναι.
5: με τραγούδια.
4: Λοιπόν, θα έρθει στην επόμενη να μιλήσουμε για τον Αιθίωπα.
5: Μόνο
4: για τον Αιθίωπα.
5: Έχω και άλλες ιστορίες.
4: Να μην πούμε
5: πολλές.
4: Και για τον σκηνοθέτη, όπως είπαμε σήμερα, και για το δημόσιο πρόσωπο. Μόνο τον Αιθίωπα την
5: μόνο
4: επόμενη.
5: Μόνο Αιθίωπας.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ, ήταν πολύ τιμητικό που με κάλεσε την εκπομπή σου.
4: Αλήθεια, αστειεύεσαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχω και ως τραγουδιστή.
5: Για να δούμε.
4: Έτσι, για να δούμε.
5: Φοβάμαι
4: στη σειρά μου, δεν μπορεί.
5: Φοβάμαι τη σύγκριση.
4: Καλά, άστα αυτά τώρα. Δεν θα τραγουδήσω εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Με τι να κλείσουμε τώρα, ποιο θέλεις απ' όλα? Να πάρουμε, θα πιω απόψε το φεγγάρι, έτσι που είναι.
5: Μπράβο.
4: Ερωτικό, αρέσει σε όλους. Έτσι,
5: έτσι,
4: αυτό είναι.
5: Έτσι.
4: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Γεια σας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

Ένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

ό,τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις

0: Ρυθμό και υπευθυνότητα καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Όσο θα
1: γυρίζει η γη. Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακούρα.

0: Κοκόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Σπόρου.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

σβησμένη. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρο σαν αέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.